0: δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχήστρα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο να ακούσεις τι θέλεις.

έχω εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε.

αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μη πω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μη πω.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

τα χρόνια κομμάτια στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Φεύγω από σένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω σ' αφήνω να σκεφτείς.

Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ. Εδώ στην ορχηστρέλα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

από εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή!

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 22 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μυροφόρου και της Αποστόλου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Λίγον καιρό αργότερα, ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια, η Ιωάννα η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουζάννα και άλλες πολλές, που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετήσουν τον Ιησού.
1: The Gospel reading is according to Saint Luke. At that time, Jesus went on through cities and villages, preaching and bringing the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others, who provided for him out of their means.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Απειμένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.

0: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented the modern shower. In 100 BCE, a shower was when someone, usually a servant, would pour water through a hole in a wall on the person being showered. The water used for showers was typically cold, as using warm water was considered unmanly at that time. This version of the shower would eventually lead to the popularity of public showers with plumbing and well-carved shower heads. These public showers were mainly in gymnasiums for athletes. Whenever you are taking a shower, you can thank the Greeks. This message is brought to you by the Baboulis family.
1: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
2: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
1: Marathonas Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για μία ακόμη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στο άλλο μέτωπο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αύριο με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στις Φιλιππίνες, για ανταλλαγή απόψεων, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, τοποθετώντας στη θέση αυτή τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαήλο Ντραπάτη. Τουλάχιστον 26

0: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή τη βδομάδα στη βορειοανατολική Ινδία σε πλημμύρες που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, ενώ σήμερα αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα κορυφώνεται ο καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 42 έως 43 βαθμούς. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 43 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών. Στη Νότια Γαλλία την ίδια ώρα σχεδόν 1.000 πυροσβέστες και αεροσκάφη ρήψης νερού πάλεψαν για να περιορίσουν τη φωτιά στην περιοχή που βρίσκεται κατά μήκος της Μεσογειακής Ακτής της Γαλλίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφότου άρχισε να εκδηλώνεται κύμα πυρκαγιών που πλήττει διάφορους τομείς στην Αλγερία τις τελευταίες μέρες, δίνοντας εντολή για απογραφή των ζημιών εν ώψη της διανομής αποζημιώσεων σε πυροπαθείς. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,74% και στις 52.224,64 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, Red Sox Orioles αναμετρώνται σήμερα και θα αναμετρηθούν πάλι αύριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 84 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα με καταιγίδες και στους 78 αύριο με συννεφιά. Στους 79 η θερμοκρασία την Παρασκευή με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
4: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm. On the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
5: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Every Sunday morning right here on WNTN Radio.
6: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
7: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.

0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
2: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
0: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
3: Grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
4: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γέρο Βασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση, 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
2: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 22 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Μια Τετάρτη, έβρεξε χτες, ξέσπασε, τελείωσε μάλλον η βροχή, από Δευτέρα πάλι. Φαίνεται ότι από σήμερα μέχρι και το υπόλοιπο της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα όμορφο καλοκαιράκι. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο Τραμπ, που η κυβέρνηση επίσημα ενέκρινε μια ιστορική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, που θα παρέχει στην Σαουδική Αραβία ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, όχι πολεμικό, είναι πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, και ενδεχομένως θα ανοίξει την πόρτα για εμπλουτισμό του ουρανίου στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας. Η νέα συμφωνία αξίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και είναι σχεδιασμένο να δώσει στις αμερικανικές εταιρείες έναν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πυρηνικής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, αποκλείοντας ταυτόχρονα ξένους ανταγωνιστές. Αλλά πιθανότατα θα εγείρει ανησυχίες για την διάδοση των όπλων στην Μέση Ανατολή. Να μείνουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεσολαβητές, οι τρίτες χώρες, έχουν προτείνει στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη μια δεκαήμερη ανακοχή, που θα μπορούσε να επαναφέρει το μνημόνιο ειρήνης που έχει πλέον καταστραφεί του περασμένου μήνα, τουλάχιστον σε μια σωστή πορεία. 10 μέρες δεν είναι ειρήνη, είναι όμως ένα κουμπί που πατάει την παύση, αλλά μετά από 18 νεκρούς Αμερικανούς και μεγάλες επιθέσεις στις ιρανικές πόλεις μόλις σε μία και μισή εβδομάδα, ένα ακόμα κουμπί παύσης αρχίζει να μοιάζει με μια πολύ καλή εναλλακτική λύση. Στην Ουάσιγκτον έχουμε το πρώτο κόστος του πολέμου, είναι τα νούμερα πάρα πολύ μεγάλα. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, κατέθεσε στους γερουσιαστές του Κογκρέσου ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για περίπου το 15% του εγχώριου προϊόντος, του GDP της Ελλάδας. Στην Ουκρανία να πάμε, όπου εκεί έχουμε αλλαγές στον στρατό. Απολύθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Μετά από ημέρες διαδηλώσεων στους δρόμους, ο πρόεδρος Ζελένσκι απομάκρυνε επίσημα τον ανώτατο στρατηγό των ενόπλων δυνάμεων από την θέση του. Στην Ευρώπη, η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίζει έναν ιστορικό νόμο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 15 ετών να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χωρίς επαλήθευση ηλικίας. Η νεολαία επίσης βράζει και στην Ινδία, όπου η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μόντι αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση, καθώς χιλιάδες νεαροί διαδηλωτές που εκπροσωπούν το κόμμα της Κατσαρίδας συγκρούστηκαν με την αστυνομία ενώ πορεύονταν προς το κοινοβούλιο για να απαιτήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Στην Αριζόνα όλοι οι υποστηρικτές, όλοι οι υποψήφοι που υποστηρίζονται από τον Ντόναλντ Τραμπ κέρδισαν τις προκριματικές εκλογές. Είναι μια περιοχή η Αριζόνα που την κοιτάμε πάρα πολύ στενά και για τις μάχες στο Κογκρέσο, αλλά ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται πως ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά έχει την πλήρη κυριαρχία στο κόμμα. Στην Βραζιλία, νέος δασμός 25% από τις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττει δισεκατομμύρια δολάρια στις βραζιλιάνικες εξαγωγές. Ο δασμός θα πλήξει μια σειρά από βραζιλιάνικα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων γεωργικών μηχανημάτων, ξυλίας, εθενόλης και ενδυμάτων, κλιμακώνοντας τις ενστάσεις σε μια τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο χωρών που έχουν, πρέπει να πούμε, τις δύο πολυπληθέστερες χώρες στο δυτικό ημισφαίριο. Οι καινούργοι δασμοί θα πλήξουν μια σειρά από βραζιλιάνικα προϊόντα, τα οποία θα κλιμακώσουν τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στα ελληνικά νέα να πάμε, στην Ελλάδα μας, η περίφημη καταπληκτική τραγουδίστρια Μέρι Λίντα έφυγε από την ζωή. Μία από τις πιο εορταζόμενες φωνές της ελληνικής λαϊκής μουσικής για δεκαετίας, πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Η συνεργασία της με τον καταπληκτικό Μανώλη Χιώτη έχει μείνει ανεξήλυτη στον χρόνο. Έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες μουσικές συνεργασίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο αντίο στη Μέρι Λίντα που μας διασκέδασε όλα αυτά τα χρόνια. Στην Κύπρο να πάμε, όπου εκεί η διπλωματία εντείνεται καθώς οι Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια για προετοιμασίες για πιθανή αναβίωση των συνομιλιών επανένωσης της Κύπρου. Βλέπετε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει αναμενόμενη επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες οι απεσταλμένοι του προσπαθούν να ξαναξεκινήσουν τις προεργασίες, μπας και γίνει κάτι τουλάχιστον για αναβίωση των σύνομιλιών.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επιστευτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Mission Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
2: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Dimakopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pasticcio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για μία ακόμη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στο άλλο μέτωπο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αύριο με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στις Φιλιππίνες, για ανταλλαγή απόψεων, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, τοποθετώντας τη θέση αυτή τον δημοφιλή υποστράτηχο Μιχαήλο Ντραπάτη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή τη βδομάδα στη βορειοανατολική Ινδία, σε πλημμύρες που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, ενώ σήμερα αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα κορυφώνεται ο καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 42 έως 43 βαθμούς. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 43 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών. Στη Νότια Γαλλία την ίδια ώρα σχεδόν 1.000 πυροσβέστες και αεροσκάφοι ρήψης νερού πάλεψαν για να περιορίσουν τη φωτιά στην περιοχή που βρίσκεται κατά μήκος της Μεσογειακής Ακτής της Γαλλίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφότου άρχισε να εκδηλώνεται κύμα πυρκαγιών που πλήττει διάφορους τομείς στην Αλγερία τις τελευταίες μέρες, δίνοντας εντολή για απογραφή των ζημιών εν ώψη της διανομής αποζημιώσεων σε πυροπαθείς. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,74% και στις 52.224,64 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, Red Sox Orioles αναμετρώνται σήμερα και θα αναμετρηθούν πάλι αύριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 84 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα με καταιγίδες και στους 78 αύριο με συννεφιά. Στους 79 η θερμοκρασία την Παρασκευή με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάκια.

0: Apathy arrangement. Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
1: Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
0: Friends of Grecian Echoes, when it comes to quality service and dependability, there's a reason so many restaurants throughout New England trust Costa's Provisions. Since 1986, Costa's Provisions has been supplying restaurants, pizzerias, delis, markets, and food service professionals with the freshest meats, cheeses, imported specialties, and restaurant supplies available. Their commitment to quality and customer service has made them a leader throughout all of New England. Warehousing at 255 Southampton Street in Boston with phone number 617-427-0900. From all of us at Grecian Echoes, we proudly thank Costa's Provisions for their many years of support. For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα grecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
4: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.
5: The top 15 Greek songs of the week. Here's song number 6.

WNDN AM 1550 and WNDN 1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μαγνητοφωνημένη η απόψινή εκπομπή. Είπα να πάρω άλλη μια βραδιά off. Καλοκαίρι είναι, αλλά δυστυχώς ο καιρός μου τα χάλασε. Τέλος πάντων, το καλό παιδί ο Mike θα βάλει το πρόγραμμα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Take it away, Mike.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέσμα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή, με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων, με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: Πού θέλεις ρε παιδάκι μου να σε πάω?
2: Μπουζούκια θα πάμε. Ε, πού αλλού? Μόνο μπουζούκια.
1: Okay. Let's go.

0: Θέλω μαζί σου απόψε μια βραδιά να ζήσω. Για σένα ναι μωρό μου τα αρέστα μου θα αφήσω. Πάμε όπου θες και μη σε νοιάζουν κι άλλα.
1: Πάμε.
0: Απόψε

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων οδοτών μας.
3: More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
4: Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.
5: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λωτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα, μαγειτοφωνημένη εκπομπή, καθώς είπα. Το πρόγραμμα το παρουσιάζει το καλό παιδί ο Μάικ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου, Μαρίας Μαγδαληνής και Μαρκέλας Παρθενομάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 9 Ιουλίου, Παγκρατίου Ιερομάρτυρος και Μιχαήλ Πακνανά Νέο Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1933, ο Αμερικανός Γουλι Πόστ ήταν ο πρώτος πιλότος που προγραμματοποιεί το γύρο του κόσμου, ταξιδεύοντας 15.596 μίλια σε 7 μέρες, 18 ώρες και 45 λεπτά. Το 1934, οι άντρες του FBI πυροβολούν και σκοτώνουν έξω από το θέατρο του σε Σικάγο τον ληστή τραπεζών John Dillinger. Το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα κάνουν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο έκαναν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Το 1946 η Σιωνιστική Επαναστατική Οργάνωση Ιργκούν πραγματοποιεί βομβιστική επίθεση κατά του ξενοδοχείου King David στην Ιερουσαλήμ, που αποτελούσε την έδρα της Βρετανικής πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης, σκορπώντας το θάνατο σε 90 άτομα. Το 1949 εγκαινιάζεται η σύραγγα Κιούρκον μήκους 7 χιλιόμετρων κάτω από την Πάρνηθα, προκειμένου να ενισχυθεί η ίδρυψη των Αθηνών. Το 59 σαν σήμερα, λήγει η δίκη του αγωνιστή Μανώλη Γλέζου και άλλων αγωνιστών της αριστεράς ενώπιον του τακτικού στρατοδικείου Αθηνών, κατά την οποία καταδικάζονται σε φυλάκιση, εκτόπιση και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Για φαντάσου, αργότερα εξελέγει και δήμαρχος και ευρωβουλευτής. Το 1981, σαν σήμερα, ο Μεχμέτ Αλί Αγτσά καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά αφού κρίνεται ένοχος για την απόπειρα κατά της ζωής του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. Το... Άρα έχουμε εδώ. Και τέλος, σαν σήμερα, το 1991, παλαιοντολογικά ευρήματα από ανθρωποειδή, καμιλοπαρδάλις, ρινόκερους και αντιλόπες ηλικίας 8 με 10 εκατομμυρίων ετών αποκαλύπτονται στην Νικήτη Χαλκιδικής. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Να υπενθυμίσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού μας Γυροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρο και το δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχαριστή βραδιά. Thank you, Mike.

0: Εν αν θερμοχαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνων σημειώστε 617-325-0186. Στο Borsway Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Borsway Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.